News. Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο

Island. Cyprus, the city. Paphos, the radio. Cosmos 95.2 FM stereo.

0: island. Cyprus, the city. Paphos, the radio. Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα.

Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery.

Thank you.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν θα υπογράψουν σήμερα στην Τζέντα συμφωνία που προβλέπει αμοιβαία άμυνα, δήλωσαν στο γαλλικό πρακτορείο πηγές στις ένοπλες δυνάμεις και στην κυβέρνηση του Ριάντ. Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετσέπ Ταϊπ Ερντογάν και ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ θα συναντηθούν στην Τζέντα, όπως έκαναν γνωστό νωρίτερα, αντιστοίχως η αυλή του Ριάν και οι υπηρεσίες του Προέδρου της Τουρκίας καθώς και η διπλωματία του Ισλαμαμπάντ. Η συμφωνία είναι ζήτημα που συζητείται για καιρό, αλλά οι πρόσφατες εξέλιξεις στην περιοχή επιτάχυναν τα πράγματα, εξήγησε στο γαλλικό πρακτορείο πήγη στο Σαουδοραβικό στρατό. Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα περί έλλειψης πυρομαχικών. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απεριόριστο απόθεμα, αλλά πάντα θέλουν περισσότερα. Σημείωσε ακόμα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εφοδιάζουν όλο τον κόσμο. Τις τελευταίες επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη των ρωσικών δυνάμεων στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις Ουκρανίας καταδικάζει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, οι επιθέσεις φέρεται να προκάλεσαν τον θάνατο και τον τραυματισμό δεκάδων αμάχων, καθώς και εκτεταμένες ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές. Ο Γενικός Γραμματέας καταδικάζει επίσης τις πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αρκετές περιοχές της Ρωσίας. Τονίζει ότι οι επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών συνιστούν σαφή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και πρέπει να τερματιστούν αμέσως. Απευθύνει εκ νέου έκκληση για επίκουσα αποκλιμάκωση, η οποία θα οδηγήσει σε πλήρη, άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός και σε μια δίκαιη, βιώσιμη και συνολική ειρήνη. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας προειδοποίησε χθες για την αύξηση των απολειών εξωτερικής ηλεκτροδότησης στον ουκρανικό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζα, ο οποίος έχει καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις. Ο πυρηνικός σταθμός έχει υποστεί συχνές διακοπές ρεύματος, με αποτέλεσμα να απαιτείται η χρήση εφεδρικών γεννητριών ντίζελ, ώστε να διασφαλιστούν οι ζωτικές λειτουργίες ψύξης. Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται συχνά ότι κινδυνεύουν να προκαλέσουν πυρηνική καταστροφή όταν πραγματοποιούν επιθέσεις κατά του πυρηνικού σταθμού. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεδρίασε για να εξετάσει τη συνεχιζόμενη απειλή που θέτει για τη διεθνή ειρήνη η ασφάλεια και την ασφάλεια η τρομοκρατική οργάνωση ISIL, γνωστή ως Daesh. Ανώτεροι αξιωματούχοι του ΟΗΕ ενημέρωσαν το Συμβούλιο Ασφαλείας ότι το Ισλαμικό Κράτος και οι συνδεδεμένες με αυτό οργανώσεις εξακολουθούν να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα παρά τη συνεχή στρατιωτική πίεση, προσαρμοζόμενες μέσω αποκεντρωμένων δικτύων της τεχνητής νοημοσύνης, κρυπτογραφημένων επικοινωνιών, εικονικών περιουσιακών στοιχείων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Οι ομιλητές ζήτησαν ενισχυμένη διεθνή συνεργασία μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, της ασφάλειας των συνόρων, των οικονομικών ερευνών των κυρώσεων και της εποπτείας τεχνολογίας ανάμεσα σε άλλες δράσεις. Ανήλικο 16 ετών συνέλαβε η αστυνομία για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με τον εμπρισμό της ιστορικής πρώην πυραρίας Corner στη Λευκοσία. Η φωτιά, όπως διαπιστώθηκε από επιτόπιες εξετάσεις, τέθηκε κακόβουλα. Εναντίον του 16χρονου εξασφαλίστηκε μαρτυρία και συνελήφθη δυνάμη δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υποκράτηση. Νέα κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε για σήμερα το τμήμα μετεωρολογίας. Θα βρίσκεται σε ισχύ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 3 το απόγευμα. Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων
1: Την πραγματοποίηση συναντήσεων και επαφών με τα αρμόδια Υπουργεία και τμήματα, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλους φορείς και οργανωμένα σύνολα πολιτών, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν το περιβάλλον και την ευημερία των ζώων, έθεσε ως άμεση προτεραιότητά του ο νέος Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Ηλίας Μυριάνθους, μιλώντας χθες στην τελετή παραλαβής του χαρτοφυλακίου του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων. Σήμερα, στα πλαίσια της ανάληψης των καθηκόντων του, ο Ηλίας Μυριάνθους θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις 11 στον Δήμο Ακάμα, όπου και θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Μαρίνο Λάμπρου. Τη Δευτέρα, στις 11 και πάλι, θα επισκεφθεί τον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς, όπου θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Γιώτη Παπαχριστοφή για μελέτη και συζήτηση θεμάτων που άπτονται των καθηκόντων του. Στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς υπογράφηκε συμβόλαιο που αφορά την ανέγερση αμφιθεάτρου με ανάδοχο εταιρεία την Multibuild για το ποσό των 2.657.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Το νέο αμφιθέατρο θα είναι χωρητικότητας 490 θέσεων και 14 θέσεων αμαία. Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 μέσω της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών. Κατασκευαστικές εργασίες θα αρχίσουν την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται εντός 16 μηνών. Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό αναπτυξιακό έργο, το οποίο θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις πολιτιστικές υποδομές της περιοχής. Ο Δήμος Πόλεως εκφράζει τις ευχαριστίες του προς όλους τους συνεργάτες του, τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, τους μελετές του έργου, αλλά και τα προηγούμενα δημοτικά συμβούλια που οραματίστηκαν και προώθησαν την υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στον τέος Δήμαρχο Άγγελο Γεωργίου και στον πρώην Δημοτικό Σύμβουλο Ανδρέα Σημεωνίδη, τον οποίον η συμβολή υπήρξε καθοριστική για την έμπνευση και το σχεδιασμό του έργου.

0: Το τμήμα δασών υπενθυμίζει ότι η κατασκήνωση εντός κρατικών δασών χωρίς άδεια αποτελεί παράνομη ενέργεια και σύμφωνα με τον περιδασών νόμο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ και τις δύο ποινές, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, τονίζει στην ανακοίνωσή του το τμήμα δασών. Παρατηρείται το φαινόμενο αυθαίρετης και ανεξέλεκτης κατασκήνωσης σε περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας όπως το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, το οποίο αποτελεί προστατευόμενη και ευαίσθητη περιοχή. Ο Δημοσιεροκηπίας καλεί τους ιδιοκτήτες εγκαταλελειμμένων οχημάτων ή αντικειμένων που βρίσκονται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας να ελέγξουν το σχετικό κατάλογο στην ιστοσελίδα του Δήμου και εφόσον το όχημά τους περιλαμβάνεται σε αυτό να το μετακινήσουν εντός 3 ημερών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός προκαθορισμένης προθεσμίας, το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Ιεροκηπίας θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες σύμφωνα με τις πρόνοιες ισχύουσας νομοθεσίας. Η λίστα των εγκαταλελειμμένων οχημάτων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου. Ο Δήμος Ακάμα ενημερώνει το κοινό τα Σαββατοκύριακα του Αυγούστου. Εκτός το Σαββατοκύριακο 15 με 16 Αυγούστου, ο κεντρικός δρόμος του Coral Bay στην Μπέγια θα μετατρέπεται σε πεζόδρομο. Η πεζοδρόμηση θα ισχύει από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Για το πρώτο παιχνίδι στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, η Πάφος ιτήθηκε χθες βράδυ με 1-0 από την Salzburg στην Αυστρία. Ισόπαλος στο μεταξύ έληξε 1-1 ο αγώνας της Ομόνιας στο Γιβραλτάρ με την Λίνκολ. Στην Πάφος σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Ραφαέλλας Ελένης Χρυσοστόμου στη Μακαρίου του Τρίτου στην Χλώρακα και στην περιοχή Πόλεως Χρυσοχού της Δωροθέας Κόκκινου στη Γρίβα Διγενή 51.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Ο καιρός σήμερα θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και αργότερα τοπικά μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, 31 στα νότιο-δυτικά και τα δυτικά παράλια, 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως βορειοανατολική ασθενής και παροδικά τοπικά μέχρι μέτρη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, 23 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σαββατοκύριακο και Δευτέρα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

στα Sis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

0: Ουλίθες Radio Show, κυρίες και κύριοι.
1: Καλή προφορά.
0: Το ξέρω. Κυρίες και κύριοι,
2: θέλετε
0: και σήμερα...
2: φέτος να κάνουμε, φέτος λέω, σήμερα να κάνουμε την εκπομπή μας έτσι στα αγγλικά.
1: Όπως καταλαβαίνετε, μας έχει χτυπήσει ζέστη στο κεφάλι.
2: Ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο, επειδή νομίζουμε ότι μιλάμε αγγλικά, να πάμε έτσι να μιλάμε και σ' άλλους. Και να λένε, γιατί δεν μας καταλαβαίνουν αυτοί.
0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες σήμερα πάλι θα είναι κοντά σας για ένα δίωρο γεμάτο ομορφιές, θα έλεγα.
2: Για ένα δίωρο φωτιά, θα έλεγα.
0: Έτσι. Και φυσικά, Μπουρμπουλήθρες τι σημαίνει? Σημαίνει Μέλανη Μιλένοβα.
1: Μπουρμπουλήθρες σημαίνει και Στάθης Μπόγδανος. Τώρα να τα λέμε κι αυτά.
2: Άμα σκάσουν δύο μπουρμπουλήθρες, βγαίνει μια μεγάλη μπουρμπουλήθρα. Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Ευχαριστώ, Στάθη.
2: Γεια σου, τόλες.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.
1: Μη φύγει κανείς.
2: Όλοι εδώ. Κυρίες και κύριοι και μικρά παιδιά.

0: Γεια σου.
1: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και σας έχω κάτι τρομερό.
2: Ευχαριστώ.
1: Ευχάριστο.
2: Ωραία.
1: Η Μέλανη Μιλένοβα θα μας πει τα social.
2: Έλα, δεν το πιστεύω.
3: Εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ.
2: Για πες μας, Μέλανη.
1: Πες μας, Μέλανη.
3: Εγώ είμαι εδώ για να σας πω πού θα μας βρείτε.
2: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη.
3: Θα μας βρείτε. Τώρα δώστε προσοχή. Εδώ που είμαστε μεταξύ μας. Τα λέμε μεταξύ μας.
1: Δώστε
3: προσοχή. Θα μπείτε στο Facebook, θα πατήσετε στο search Μπουρμπουλίθρες. Θα βγούμε εμείς πρώτοι-πρώτοι. Θα βρείτε ένα γαλάζιο έτσι. Μια εικονίτσα, ρε παιδί μου, θα πατήσεις μέσα, πατάς like, πατάς follow, πας μετά από κάτω στο Instagram, ξαναπάς στο search, γράφεις Μπουρμπουλίθρες, ξαναπατάς follow, like και τα λοιπά. Και άμα έχεις και διάθεση, έτσι είσαι και στο τσακίρι το κέφι, στέλνεις και ένα μηνυματάκι.
2: Αλλό ρε παιδιά.

0: Έχω ένα υπέροχο θέμα που θέλω να το αναπτύξω μέσα στην αγαπημένη μου ραδιοφωνική παρέα.
1: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που έτσι θες να μοιράζεσαι τα θέματα σου μαζί μας.
0: Έχω θέματα.
2: Για πες μας, Στάθη, ποιος είναι...
0: Θέλω να αναπτύξουμε και να σχολιάσουμε γενικά τύπους φίλων μας. Δηλαδή, χαρακτήρες ανθρώπων που υπάρχουν σε όλες τις παρέες.
2: Ωραία. Ο ένας είναι σίγουρα ο τσιγκούνης. Αυτός ο οποίος δεν βάζει χέρι στην τσέπη, ο οποίος μπορεί να φύγει και νωρίτερα και καλά. Έλα, θα τα βρούμε μετά, έτσι.
3: Αυτός που λέει πάμε να κεράσω και καλά.
0: Και αφήνει κάτι λίγα, πάρα 45 ευρώ και ό,τι είναι μου λες.
2: Ό,τι είναι παραπάνω μου λες.
0: Και έχετε πάει 8 τραπέζια παϊδάκια.
2: Είναι ο κουβαρντάς. Ο οποίος κουβαρντάς, θα σας πω εγώ περιστατικό, γιατί το ξέρω Στάθη σίγουρα, που είχαμε πάει, τι εποχή ήτανε, τότε που είχαν κάνει οι τράπεζες στο Capital Control.
0: Ναι,
2: και έχουμε πάει στο Βόλο, σε Τσιπουράδικο, και έχουμε κάτσει από το μεσημέρι, έχουμε φύγει το βράδυ και όποιος έρχεται και κάθεται και πίνει ένα τσιπουράκι και λέει Στάθη, Στάθη τι χρωστάω, και λέει ο Στάθης, άντε, τίποτα, φύγε. Και ήρθε ο λογαριασμός για 5 άτομα 350 ευρώ
1: και
2: με τσίπουρα.
1: Κάνατε.
0: 350 ευρώ, παιδιά, ήρθε ο λογαριασμός και ήμασταν.
1: Εγώ θέλω να μου πείτε τι κάνατε, γιατί από ό,τι θυμάμαι δεν είχατε τόσα χρήματα πάνω σας.
0: Το θέμα είναι ότι δεν είχαμε λεφτά, επειδή δεν μπορούσαμε να σηκώσουμε λόγω του Capital Control. Και έρχεται ο λογαριασμός. Και έρχεται ο λογαριασμός. Έρχεται, παιδιά,
1: λογαριασμός. Μια φορά το μήνα.
0: Έρχεται ο λογαριασμός 350. Μετράμε τα λεφτά που έχουμε στις τσέπες μας και έχουμε 280, κάτι τέτοιο. Φωνάζω στο σερβιτόρο να σου πω. Του λέω, φέρε μας παγωτά.
2: Για να το σκεφτούμε λίγο ακόμα.
0: Του λέω, φέρε μας παγωτά. Όντως το παλικάρι πάει, μας φέρνει παγωτά, κέρασμα και τέτοια. Και μετά του λέω, να σου πω, αυτά έχουμε. Αυτά τα λεφτά, δεν είχαμε άλλα.
2: Είχαμε φωνάξει τον ιδιοκτήτη, νομίζω. Είχε πάει εσύ μέσα και είχε μιλήσει με τον
0: ιδιοκτήτη.
1: Γιατί λέει,
2: σε παρακαλώ. Μη με κάνει ρεζίλη προ του φίλου μου.
0: Πάρε αυτά τα λίγα λεφτά και αύριο θα σου φέρω ένα μαξάκι. Και την γλιτώσαμε όμω χωρί να πληρώσει.
2: Την γλιτώσαμε.
0: Ναι, μα είπε ο άνθρωπο, εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω εγώ.
1: Είναι καλό άνθρωπο εκεί πέρα.
2: Ναι, να είναι καλά ο άνθρωπο.
0: Αγαπάμε τα τσιπουράδικα στο Βόλο.
2: Ακριβώς.

0: Άλλος τύπος που υπάρχει, παιδιά, σε όλες τις παρέες, είναι στάνταρ αυτός που λες μια ιστορία. Λες κάτι που σου έτυχε, παιδί μου, κάτι που θες να μοιραστείς με την παρέα σου. Και αυτός πάντα έχει μια καλύτερη.
1: Ναι, θα σου πω αυτός που λέει, θα σου πω εγώ τι μου έτυχε.
0: Ναι, λες, καλά, πήγα εκεί για μπάνιο και είδα μια κουκλάρα. Άσε ρε, εκεί που πήγα εγώ
1: είχε τέσσερις κουκλάρες που καθόντουσαν γύρω μου. Και η μία μου ζήτησε.
0: Υπάρχει.
1: Ναι, και μια χοργόνα.
0: Είναι ο τύπος που πάντα έχει κάτι καλύτερο από σένα.
1: Ναι, ναι, στάνταρ, στάνταρ, ναι.
2: Εγώ θέλω να σας πω για το άλλο είδος ανθρώπου.
1: Ναι.
2: Που λέει, ρε παιδί μου, είμαι μέσα σε όλα και να πάμε και εδώ και εκεί και λέει και λέει και λέει και στο τέλος τον ψάχνεις 11 η ώρα που έχετε βγει και δεν τον βρίσκεις πουθενά. Και απλά τον έχει πάρει ο ύπνος και δεν έχει έρθει ποτέ.
1: Είναι πολύ κοντά στον τύπο ο οποίος έχει διασυνδέσεις παντού.
0: Ναι.
2: Καλά.
0: Έχω ένα φίλο.
1: Ό,τι πρόβλημα έχεις, ό,τι πρόβλημα έχεις, θα έρθεις και θα μου πεις. Τι θες δικηγόρο, εντάξει, εγώ. Τι θες μετάθεση, εγώ. Το οποίο το connection μπορεί να μην είναι απευθείας δικό του. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει ο ίδιος προσωπική επαφή με αυτόν που θα βοηθήσει, αλλά έχει ένα φίλο που έχει ένα φίλο, ένα ξάδερφο που είναι ξάδερφος της καθαρίστριας στο ΓΕΣ, της μεταθέσεις. Αυτή η καθαρίστρια
0: αυτός...
1: πρέπει να γίνει στρατηγός τώρα.
0: Και αυτό την άποψη το λέει, σου γεννάει ελπίδες. Πόλεις είναι φρούδες.

0: μια και με εξέθεσε πριν με τα τσιπουράδικα στο Βόλο.
1: Δεν το φάει για κακό.
0: Έχω τον τύπο χαρακτήρα που είναι ο Τόλης, ναι. Ξεκάθαρα. Ο τύπος που πάντα αργεί.
1: Πού έχω αργήσει εγώ?
2: Θα μπερδεύεις μάλλον με τον Βασίλη.
0: Είναι ακριβώς αυτός ο τύπος που, ο τύπος που πάντα αργεί, σου λέει. Πού, πότε έχω αργήσει εγώ?
1: Γιατί πότε άργησα εγώ? Πότε
0: να, αυτό ακριβώς κάνει. Δηλαδή έχετε δώσει ραντεβού 8.30, έρχεται 9.30, του λες γιατί άργησες? Εγώ
1: δεν άργησα, αφού 9.30 έχουμε πει.
0: Μα 9.30 δεν έχουμε πει. Και δεν έχει παραδεχτεί ποτέ το λάθος του. Όχι, δηλαδή κάνει. Αυτό είναι ο άλλος τύπος που είναι ο Βασίλης.
1: Ναι.
0: Που λες σήμερα έχουμε εκπομπή 9.30.
1: Ναι.
0: Οπότε υπολογίζεις και λες 1.30 του είπα, αυτός θα έρθει 2. Άρα να ξεκινήσω από το σπίτι 2 παρά 20 ώστε να φτάσω 2 και 10 που θα καθυστερήσει. Και ενώ τα σκέφτεσαι αυτά, με κάποιο τρόπο ο Βασίλης
2: πάλι αργεί.
0: Πάλι το ξέρει και αργεί πάντα 1/4 από την ώρα που φτάνεις, χωρίς να έχετε συνεννοηθεί. Δηλαδή άμα του πεις 3 θα έρθει 3 και 4. Αν του πεις 2 θα έρθει 2 και 4.
1: Ναι, αλλά όμως ποτέ μα ποτέ δεν θα σου πει ότι συγγνώμη ρε παιδιά.
0: Όχι,
1: γιατί 2 και 4 δεν είχαμε πει.
2: Το ακαδημαϊκό τέταρτο.
1: Έτσι, αυτό.

0: μιλάς.
1: Θα σας μιλήσει τώρα η γυναικεία φωνή.
0: Γιατί με χρυσά, τι μας πει, λέει. Του Αγγέλα.
2: Η Μέλανη έβαλε τη γυναικεία της φωνή και θα μας μιλήσει.
0: Για πες μας, Μέλανη.
1: Θα σας δώσω τις γυναικείες μου συμβουλές.
0: Ναι,
1: σε εμάς. Σε εσάς, για να κάνετε πιο χαρούμενες τις κοπέλες σας. Γιατί τις ξέρω. Και πρέπει να περάσουν λίγο καλύτερα.
0: Για να κάνουμε τι να κάνουμε, δεν καταλαβαίνω.
1: Τώρα θα δείτε. Λοιπόν, ποιες είναι οι πέντε γλώσσες του έρωτα.
0: Οι πέντε γλώσσες του έρωτα.
1: Ναι.
0: Γαλλικά.
1: Όχι, όχι τέτοιες γλώσσες, ρε παιδιά.
3: Μία είναι η δικιά μου σίγουρα.
1: Για παράδειγμα.
0: Η γλώσσα του σώματος.
1: Οι γλώσσες γενικά του έρωτα κάνουν τη γυναίκα να αισθάνεται πιο όμορφα. Τι σημαίνει αυτό. Θα σας δώσω το πρώτο παράδειγμα και μετά να δούμε μήπως βρείτε τίποτα.
2: Να γλύφουμε τις γυναίκες μας και καλά πόσο όμορφη είσαι σήμερα.
1: Όχι ακριβώς, αλλά περίπου. Η γλώσσα της επιβεβαίωσης. Δηλαδή, όταν το όλο σου μισθό φοράει κάτι πάρα πολύ όμορφο.
0: Όπω πάχυνα και λες, ναι, μωρή, σαφώ και έχει γη.
2: Όπω πάχυνα και στόπα. Στόπα, όχι τρία πιτόγυρα, στόπα.
1: Όταν η κοπέλα σας φοράει ένα καινούριο ρούχο και ξέρετε ότι είναι καινούριο,
2: πώς θα το ξέρουμε ότι είναι καινούριο.
1: Δεν ξέρετε τα ρούχα της κοπέλας.
2: Όχι, εδώ δεν τα ξέρει εκείνη.
0: Εντάξει, μπορεί να σου πει, αγόρασα κάτι καινούριο και θα το φορέσω σήμερα.
1: Μόλις δεις ότι το φόρεσε, τι κάνεις.
2: Πόσο κάνει. Πόσο τα αγόρασες.
0: Πόσα έδωσες για αυτό το πράγμα.
1: Όχι βέβαια παιδιά, λέτε πω πω μωρό μου, τι όμορφη που είσαι. Πόσο σου πάει αυτό το ρούχο.
2: Κάτι, να ρωτήσω κάτι. Και ακόμα και να μην της πάει.
1: Και να μην της πάει, εννοείται ότι θα πεις ότι δεν της πάει.
0: Ναι. Άμα δεν της πάει θα το πεις.
2: Δηλαδή
0: δεν γίνεται.
2: Δηλαδή μας λες να γίνουμε ψεύτες.
0: Να γίνουμε ψεύτες.
2: Δηλαδή
0: άρα θέλετε ψεύτες.
2: Το πρώτο παράδειγμα είναι η γλώσσα του ψέματος.
1: Και το κακό θα το πεις με ωραίο τρόπο. Μωρό μου, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά ίσως δεν είναι για αυτή την περίσταση.
2: Μωρό μου, τι ωραίο κούρεμα που έχεις. Μα δεν κουρεύτηκα, αλλά φοράς χάλια φόρεμα.
0: Μωρό μου, με το ρούχο δεν πάει με το κούρεμά σου. Μα δεν κουρεύτηκα. Ναι, αλλά φόρεσε αυτό το πράγμα.

0: Δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: γλώσσα του ποιοτικού χρόνου. Ο ποιοτικός χρόνος μπορεί να είναι μια κοινή δραστηριότητα, μια εκδρομή ή ακόμα ένας απλός περίπατος. Εμείς αναζητάμε.
1: Τι για ψώνια,
2: όχι για ψώνια.
0: Εμείς αναζητάμε λίγο ποιοτικό χρόνο. Δεν μπορούμε άλλο χρόνο στον καναπέ να βλέπετε ποδόσφαιρο, να βλέπετε δεν ξέρω και εγώ τι.
2: Μα δεν βλέπουμε ποδόσφαιρο.
3: Δεν βλέπουμε ξέρω εγώ τι.
0: Εντάξει, σίγουρα βλέπετε κάτι που εμάς δεν μας αρέσει. Εμείς
2: πού το ξέρεις?
0: Γιατί όλοι είστε ίδιοι.
3: Όλοι είστε γουρούνια. Όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια, Μέλανη.
0: Το σημαντικό, λέει, είναι να εστιάζετε 100% στη σύντροφό σας και να της εκφράζετε την αγάπη σας μέσα στον χρόνο που περνάτε μαζί.
2: Εσύ είδες το notebook.
3: Παιδάκι μου, αυτά πρέπει να τα λέμε εμείς.
0: Γιατί?
3: Γιατί θέλω να περάσει λίγο ποιοτικό χρόνο μαζί μου. Να μην ασχολιόμαστε συνέχεια με το αν τη πάει αυτό που αγόρασε.
2: Να μην δει σε replay τι φάσει, τι αμφισβητούμενε του αγώνα. Να μην αποφασίσουμε μαζί.
3: Να μην βάλω στο YouTube να δω ξανά το Euro του 2004.
0: Βλέπει, αυτά σα λέω. Αυτό δεν είναι ποιοτικό χρόνο. Εμεί θέλουμε έστω και 2 λεπτά, 3, 4 να περπατήσουμε στη φύση, έτσι λίγο να δούμε τα λουλού.
3: Παιδάκι μου, για να περπατήσει. Για να περπατήσει εσύ 4 λεπτά στη φύση, εμεί πρέπει να ετοιμαστούμε, να οδηγήσουμε, να να το προετοιμάσουμε, να ακυρώσουμε το ποδόσφαιρο.
2: Δεν είναι 2-3 λεπτά.
0: Αυτό είναι ο ποιοτικός χρόνος που εμείς σας ζητάμε και εσείς δεν μας δίνετε, καταλαβαίνετε. Έτσι θα κάνετε τις κοπέλες σας, τις γυναίκες σας πιο χαρούμενες.

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: νεαρούς άντρες φίλους που μας ακούνε, μην ακούτε αυτά που λέει η Μέλανη, μην δίνετε καμία σημασία, για να περάσετε ποιοτικό χρόνο με τις γυναίκες σας. Αν σας απαιτήσουν ποιοτικό χρόνο, θα πείτε «ΟΚ, σβήνουμε τηλεόραση, ακούστε προσεκτικά, σβήνουμε φώτα, ανάβουμε κεριά, κοιταζόμαστε και τις λέμε «μίλησε μου για μένα». Και την αφήνεις να σου μιλήσει.
1: Ναι.
0: Όχι για εκείνη, να μιλήσει εκείνη για σένα.
1: Ναι.
0: Οπότε αρχίζει. Αυτό δεν θα το περιμένει με τίποτα. Οπότε έχει ψιλοκολλήσει. Δεν ξέρει τι να πει.
1: Ναι,
0: θα πει, τι είναι αυτό. Θα πει, τι είναι αυτό που κάνεις. Και θα πεις, αυτό ήταν ποιοτικός χρόνος, κουκλίτσα μου. Γιατί και βάζεις μπάλα.
2: Και σε χώρισε την επόμενη μέρα.
0: Γλίτωσα όμως να με χωρίσει εκείνο το βράδυ.
1: Πόσες γλώσσες μας έχεις πει μέχρι τώρα?
2: Δύο, και πάω στην τρίτη και την πιο σημαντική.
1: Ναι.
2: Είναι η γλώσσα των πράξεων. Oh. Πολλές φορές, παιδιά, εμείς δεν θέλουμε λόγια. Η αλήθεια είναι. Α, τι όμορφο που είσαι σήμερα. Α, πόσο σου πάει το μαλλιά, το ένα το
0: άλλο. Αποφάσισε, Μέλανη. Θέλετε λόγια ή δεν θέλετε?
2: Θέλουμε λόγια, αλλά θέλουμε πιο πολύ πράξεις.
0: Άρα δεν θέλετε λόγια.
2: Θέλουμε. Ωραία. Και λόγια.
1: Θα της δώσουμε το τηλεκοντρόλ να κάνει το μπρος πίσω στην αμφισβητούμενη φάση.
2: Για παράδειγμα, πότε ήταν η τελευταία φορά που δώσατε ένα λουλούδι στην κοπέλα σας, γυναίκα σας?
1: Σε αυτό έχει ένα δίκιο, γιατί είναι ο μόνος προβληματισμός που έχει Δήμητρα, ότι δεν παίρνω συχνά λουλούδια.
0: Εγώ είμαι αλλεργικός. Είμαι αλλεργικός στα λουλούδια, βγάζω σπυράκια.
2: Εντάξει, δεν το μυρίζει εσύ, αυτή δεν το μυρίζει.
1: Απλά νομίζω ότι αντιλαμβάνω εντελώς διαφορετικά την κίνηση αυτή με το λουλούδι από ό,τι την αντιλαμβανόμαστε εμείς.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία, μπορώ να πάρω ένα.
2: Κάκτο.
0: Το ίδιο αυτό το περιτύλιγμα από τα λουλούδια, αυτό το γυαλιστερό.
1: Και
0: να
1: βάλεις
0: το γύρο.
1: Να πει το γύρο.
3: Ή ένα κιλό λαβράκια.
0: Καθαρισέτα.
2: Να τη φτιάξετε ένα γεύμα που δεν το περιμένει.
1: Έχω φτιάξει.
2: Μπράβο.
0: Και εγώ έχω φτιάξει και με έδιωξε.
1: Απλά το.

0: ένα μασάζ.
1: Τι ένα μασάζ?
0: Να, εκεί που δεν το περιμένει, να τη πείτε: μωρό μου, είσαι πάρα πολύ
2: κουρασμένη. Μωρό μου, σου αγόρασε ένα μασάζ.
0: Μωρό μου, είσαι πάρα πολύ κουρασμένη.
3: Μωρό μου, σου αγόρασε αυτό με, το, με τη δόνηση. Μπορεί να βάσει την πλάτη και να κάνει.
0: Ξάπλωσα να
3: κάνε μου λίγο.
0: Ξάπλωσα να σου κάνω ένα μασάζ έτσι να χαλαρώσει. Ποτέ κανεί σα.
2: Εντάξει, γιατί.
1: Καλά, να σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι τύπος που παίρνει τη δουλειά από άλλους. Δηλαδή, οι μασέρ τι θα γίνουν?
3: Πώς θα ζήσουν οι μασέρ,
1: δηλαδή. Δεν κατάλαβα να πεινάσουν τα παιδιά. Να γίνουν κλέφτες. Τι να γίνουν, πες μου.
2: Υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, συγκεκριμένα πόστα. Εμείς δηλαδή, γιατί να κάνουμε τσάμπα αυτό για το οποίο ο άλλος
1: δηλαδή,
2: θα ζει στην οικογένεια.
0: Δηλαδή, να χωρίσουν, να ηρεμήσουν.
1: Αυτό που ζητάς. Είμαστε το happy end του μασάζ.
2: Αυτό.
1: Είναι σαν να παραγγείλει τώρα η κοπέλα μου σουβλάκια και να πω εγώ να τα φέρω.
2: Ναι, σωστά.
1: Να πάρω τη δουλειά του delivery. Δηλαδή είστε παράλογοι.
2: Πώς θα ζήσουν delivery?
1: Είστε παράλογοι.

0: Επειδή λοιπόν η Μέλανη δεν μας μιλάει πια, επειδή καταρρύψαμε όλους τους μύθους για αυτές τις γλώσσες του έρωτα.
1: Μούτρα και τώρα μπορούμε να κάνουμε ένα τεστ πώς χειριζόμαστε μία γυναίκα που μας έχει κάνει μούτρα.
2: Δεν τις μιλάμε για
0: αυτό. Ναι, τις λέμε έχεις δίκιο τελικά.
2: Όταν ηρεμήσεις, τα λέμε.
0: Θα μιλήσουμε.
1: Ή τη φέρνεις προεκπλήξεως.
3: Δεν έχω να πω τίποτα.
1: Ή τη φέρνεις προεκπλήξεως. Μέλανη, πες μας στα social.
3: Να τα πεις.
1: Λοιπόν, αυτό δεν πιάνει. Κοίταξε το να δεις. Μέλανη, πες τον Τόλι να πει τα social.
3: Τόλι, πες τα social.
1: Είδες που υπέκουσε.
0: Θα τα πω, Μέλανη, θα τα πω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου ακροατήλια, μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram, μπουρμπουλήθρες, απλά ξεκάθαρα, και στο Facebook να μας κάνετε ένα like στη σελίδα Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Και αν συμφωνείτε με τη Μέλανη, μη στείλετε μήνυμα.
3: Όχι, να στείλετε ακροατήλια, γυναίκες εκεί που μας
0: ακούνε. Τώρα μας μιλάς.
3: Δεν μιλάω σε εσάς, μιλάω στους ακροατές μας.
1: Και κοίταξε τώρα πώς πρέπει να το χειριστείς. Νομίζω ότι η Μέλανη τα έλεγε καλύτερα τα social.
0: Ναι, ναι, νομίζω.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, στα
2: άκρη μου.

0: Κυρίες και κύριοι, ξέρω ότι θα σας στεναχωρήσω, αλλά ήρθε η στιγμή του αποχωρισμού, γιατί η εκπομπή η σημερινή έφτασε στο τέλος της.
1: Δεν πτωούμαστε όμως.
0: Όχι, Στάθης ο Μπόγδανος.
2: Η μοναδική υπέροχη Μέλανη Μιλένοβα.
1: Και Τόλος Αγγελακόπουλος.
0: Ναι, και έτσι ανεμίζοντας τα μαλλιά μου. Ναι. Θα σας πω ότι μόνο ένα πράγμα έμεινε.
1: Τι.
0: Τι.

0: παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε Αδαμάντιο Κορά 25 στην Κάτω Πάφο στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες καθώς και παραδόσεις delivery.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694-5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος. Ο κόσμος στον κόσμο.

Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω και

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν θα υπογράψουν σήμερα στην Τζέντα συμφωνία που προβλέπει αμοιβαία άμυνα, δήλωσαν στο γαλλικό πρακτορείο πηγές στις ένοπλες δυνάμεις αλλά και στην κυβέρνηση του Ριάν. Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετσέπ Τέιπ Ερντογάν και ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάς Σαρίφ θα συναντηθούν στην Τζέντα, όπως έκαναν γνωστό νωρίτερα. Αντιστοίχως, η αυλή του Ριάντ, οι υπηρεσίες του Προέδρου της Τουρκίας και η διπλωματία του Ισλαμαμπάντ. Η συμφωνία είναι ζήτημα που συζητείται για καιρό, αλλά οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή επιτάχυναν τα πράγματα, εξήγησε στο γαλλικό πρακτορείο πηγή στο Σαουδαραβικό στρατό. Η υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας θα επιφέρει επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος στο νησί, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας. Ο Μιχάλης Δαμιανός διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος θα μειωθεί, αφού ενδεχομένως θα αυξηθεί. Αναφερόμενος στην είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στον Great Sea Interconnector, ο κύριος Δαμιανός υπέδειξε πως το GSI είναι ένα γεωπολιτικό έργο και το γαλλικό ενδιαφέρον δημιουργεί μεγαλύτερη σιγουριά για την υλοποίησή του. Σημείωσε επίσης ότι ο ΑΔΜΙΕ παραμένει μέτοχος και θα διαχειρίζεται το έργο. Παράλληλα, ο κύριος Δαμιανός επεσήμανε πως η απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενδεχόμενη συμμετοχή της ως μέτοχος στο έργο θα εξαρτηθεί από το τι θα καταδείξει η μελέτη δέουσας επιμέλειας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Την βελτίωση της καθημερινότητας πολιτών και επισκεπτών με έμφαση στο οδικό δίκτυο και τις δημόσιες συγκοινωνίες θέτει ως βασική προτεραιότητά της η νέα Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Εύη Τσολάκη. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ανέφερε ότι η προτεραιότητα θα δοθεί στις μεγάλες οδικές αρτηρίες, στους δρόμους που συνδέουν τις πόλεις, αλλά και στους αστικούς δρόμους που προκαλούν καθημερινή ταλαιπωρία στους πολίτες. Όπως είπε, η χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών παραμένει πρόκληση. Ανέφερε τέλος ότι για την ίδια δεν είναι περίοδος διακοπών, καθώς υπάρχουν σε εξέλιξη σημαντικά έργα όπως ο δρόμος Πόλης Χρυσοκούς και ο δρόμος Λεμεσού Σαϊτά, τα οποία θα εξετάσει σε βάθος ως προς την πρόοδο και τα χρονοδιαγράμματά τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 16χρονος που παρασύρθηκε από μεθυσμένο οδηγό. Συγκεκριμένα, όχημα που εκινείται με κατεύθυνση από τη λεωφόρο Γεωργίου Γρίβα Διγενή προς τη λεωφόρο Λάρνακα στην Αγλαντζά, κατά από συνθήκες που διερευνώνται, χτύπησε και παρέσυρε σκούτερ που οδηγούσε 16χρονος. Η οδική σύγκρουση σημειώθηκε στις 2 τα ξημερώματα. Ο 16χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το ενεχόμενο όχημα εντοπίστηκε λίγο αργότερα σε άλλο σημείο από αυτό της σύγκρουσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 27χρονος οδηγός του εντοπίστηκε θετικός σε έλεγχο αλκοόλης με τελικό αποτέλεσμα 73 μιλιγκράμμ αντί 22, που είναι το ανώτατο από το νόμο όριο. Ο οδηγός συνελήφθη για αυτόφορο αδίκημα. Σε συμβολικό κλείσιμο οδοφραγμάτων της Λευκωσίας θα προβεί σήμερα η πορεία μοτοσυκλετιστών, η οποία θα ξεκινήσει στις 3:15 στο πλαίσιο του Οδηπορικού Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ Σολομού. Συγκεκριμένα, οι μοτοσυκλετιστές θα κλείσουν για σύντομο χρονικό διάστημα τα οδοφράγματα σε ζώδια και αστρομερίτη, όπου και θα διανύμουν ενημερωτικά φυλάδια χωρίς να προχωρήσουν σε κλείσιμο δρόμο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί και θα εκφωνήσει ομιλία στην εκδήλωση μνήμης και τιμής για τα 30 χρόνια από τις θυσίες των δύο ηρώων που θα πραγματοποιηθεί στο μνημείο Ισαάκ Σολομού στο Παραλίμνη και θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 8 στο Παραλίμνη.

0: Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε 3 πλοία μεταφοράς στρατιωτικών φορτίων της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με το Κίεβο, η Μόσχα προκάλεσε επίσης πυρκαγιά με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε αποθήκες αγροτικής εταιρείας στην ανατολική περιφέρεια του Χαρκόβου. Έφηβος οπλισμένος με πιστόλι σκότωσε 8 ανθρώπους, τους 6 από τους οποίους σε Λύκειο, κοντά στην Μπαγκόγκ, όπως έγινε γνωστό από τις αρχές αλλά και την αστυνομία της Ταϊλάνδης. Ο έφηβος σκότωσε αρχικά τον παππού και τη γιαγιά του με πιστόλι, το οποίο ανήκε στον παππού. Στη συνέχεια πήγε στο Λύκειο του, όπου σκότωσε 6 ανθρώπους, 3 μαθητές και 3 εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο δράστης 14 ή 15 ετών, μαθητής του Λυκείου, όπου άνοιξε πυρ, έχασε επίσης τη ζωή του, χωρίς να είναι σαφές αν σκοτώθηκε από την αστυνομία ή έδωσε τέλος ο ίδιος στη ζωή του. Επίσης δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό το κίνητρό του.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Στη σύλληψη 28χρονου αλλοδαπού προχώρησε η αστυνομία για υποθέσεις διαρρήξεων, συγκεκριμένα σε συντονισμένη επιχείρηση με στόχο την πρόληψη και εξιχνίαση υποθέσεων κλοπών και διαρρήξεων στην περιοχή της Κισόνεργας. Τα μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου εντόπισαν άνδρα να κινείται ύποπτα στην περιοχή, γεγονός που προκάλεσε υποψίες ότι ενδεχομένως να προετοιμαζόταν να προβεί σε παράνομη πράξη. Μετά από παρακολούθηση, ο ύποπτος έγινε αντιληπτός να επιχειρεί να διαρρήξει κατοικία και ανακόπηκε από τα μέλη της αστυνομίας. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν διαρρηκτικά εργαλεία καθώς και μικρή ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα να συλληφθεί αυτόφορα. Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για αλλοδαπό ηλικίας 28 ετών, κάτοικο Πάφου. Από τις περαιτέρω εξετάσεις της αστυνομίας προέκυψε μαρτυρία που τον συνδέει με άλλες υποθέσεις διαρρήξεων. Συγκεκριμένα διερευνάται η εμπλοκή του σε διάρρηξη κατοικίας και κλοπή χρηματικού ποσού ύψους 3.537 ευρώ, η οποία διαπράχθηκε τον Νοέμβριο του 2025, καθώς και σε διάρρηξη κατοικίας με σκοπό την κλοπή που διαπράχθηκε τον Μάιο του 2026. Ο 28χρονος παρουσιάστηκε χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής του για 5 ημέρες. Επαφές για θέματα της αρμοδιότητάς του αρχίζει ο νέος Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Ηλίας Μυριάνθου. Το πρωί πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη υπό την νέα ιδιότητά του στο Δήμο Ακάμα και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μαρίνο Λάμπρου. Στη συνάντηση, σύμφωνα με τον κύριο Μυριάνθου, συζητήθηκαν εκτενώς θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Τη Δευτέρα στις 11 το πρωί, ο Ηλίας Μυριάνθους θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πόλεως Χρυσοχούς. Άψογη χαρακτηρίζει τη συνεργασία με τον Αλέξη Βαφιάδη, ο βουλευτής Πάφου του Δυσσή Χαράλαμπος Πάζαρος. Σε γραπτή δήλωση με την ολοκλήρωση της θητείας του Αλέξη Βαφιάδη στο Υπουργείο Μεταφορών, ο βουλευτής Πάφου εκφράζει τις ευχαριστίες του και τονίζει ότι για τον ίδιο ο Αλέξης Βαφιάδης υπήρξε ένας συνεργάτης στον οποίο μπορούσε πάντα να βασιστεί. Κάθε φορά που χρειαζόταν ήταν εκεί για να ακούσει, να συγκαλέσει και να συντονίσει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίλυση προβλημάτων. Ιδιαίτερα αναφέρει ο κ. Πάζαρος για το δρόμο κάτω Πάφου Κόλπου των Κοραλίων, ένα έργο που παρέμενε στάσιμο για δεκαετίες και το οποίο έθεσε ως προτεραιότητα με την εκλογή του το 2021, εργαστήκαμε με επιμονή και καταφέραμε να το φέρουμε ένα βήμα πριν την προκήρυξη των προσφορών, νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, αναφέρει. Στο μεταξύ, ο βουλευτής Πάφου του Δυσσή, Χαράλαμπος Πάζαρος, υπό την ιδιότητά του ως μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, συνόδευσε χθες τον πρόεδρο του Παγκυπρίου Παναγροτικού Συνδέσμου, Τάσο Γιαπάνη, και μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής στις επισκέψεις που πραγματοποίησαν στο ΣΟΔΑΠ και σε αμπελώνες της επαρχίας Πάφου. Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση, κατά την επίσκεψη στο ΣΟΔΑΠ ενημερώθηκαν για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην παραλαβή των σταφυλιών, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκαν τον Κάθικα, όπου διαπίστωσαν από κοντά το μέγεθος των ζημιών που έχει προκαλέσει ο περονόσπορος στους αμπελώνες της περιοχής. Όπως αναφέρει ο βουλευτής του ΔΣ, τα ζητήματα που τέθηκαν ενώπιον τους θα οδηγηθούν προς συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας με στόχο την αναζήτηση ουσιαστικών λύσεων και την αποτελεσματικότερη στήριξη των πληγέν των παραγωγών. Στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς υπογράφηκε συμβόλαιο για την ανέγερση αμφιθεάτρου χωρητικότητας 490 θέσεων και 14 θέσεων αμαία. Το κόστος για το νέο αμφιθέατρο θα είναι στα 2.657.590 ευρώ συν ΦΠΑ και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 23-27 μέσω της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι κατασκευαστικές εργασίες θα αρχίσουν την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται εντός 16 μηνών. Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει αλλαγή του προγράμματος συλλογής ανακυκλώσιμων συσκευασιών PMD και χαρτιού λόγω των διακοπών του 15 Αυγούστου. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, η προγραμματισμένη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών από την Green Tot την Παρασκευή 14 Αυγούστου, η οποία πραγματοποιείται κατά τις βραδινές ώρες, θα ξεκινήσει από το μεσημέρι της ίδιας μέρας. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 62 χρόνων από τις ιστορικές μάχες στη Λυρία τον Αύγουστο του 64, τελείται την Κυριακή στον Ιερό Ναό των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης στον Παχίαμο το Εθνικό Μνημόσυνο των Πεσόντων. Του μνημοσύνου θα προστεί ο Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος στην παρουσία πολιτικών, θρησκευτικών και στρατιωτικών αρχών. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, ο οποίος θα εκφωνήσει και τον επιμνημόσυνο λόγο. Για το πρώτο παιχνίδι στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, η Πάφος ηττήθηκε χθες βράδυ με 1-0 από την Salzburg στην Αυστρία. Ισόπαλος στο μεταξύ 1-1 έληξε ο αγώνας της Ομόνιας στο Γιβραλτάρ με την Λίνκολ. Σήμερα στην Πάφο θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Ραφαέλας Ελένης Χρυσοστόμου στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 23 στη Χλώρακα και στην περιοχή Πόλεως Χρυσοχούς της Δωροθέας Κόκκινου στη Γρίβα Διγενή στον αριθμό 51.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις που στα ορεινά πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα προσύνημα λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ στις παράλιες περιοχές παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό. Θερμοκρασία θα κατέλθει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, 24 στα παράλια και στους 21 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, 33 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, 36 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Κυριακή, Δευτέρα αλλά και Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να συνεχίσει να κυμαίνεται γενικά λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Στο μεταξύ, η κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε και για σήμερα το Τμήμα Μετεωρολογίας. Θα βρίσκεται σε ισχύ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 3 το απόγευμα. Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Ράδιο Κόσμος

κόσμος. Μαγικός. Ο δικός σας κόσμος. Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: Τσιρικό.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
2: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Γιώτης και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Σ' αγαπάω ναι» στο πρώτο ραδιόφωνο της Πάφου, στο Ράδιο Κόσμος 90.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω Κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Cis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694 5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Μήπως σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

Καλώς ήρθατε στην ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και για δύο ολόκληρες ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή ταξιδεύουμε μαζί στην ελληνική μουσική με τα καλύτερα, τα πιο εύστοχα και τα πιο, θα έλεγα, καυστικά σχόλια.

Δίτσα, 7 του Αυγούστου σήμερα. Χρόνια πολλά στον Αστέριο, στην Αστερία, στην Αστέρο και στον Νικανόρ. Νικανόρ είναι αρσενικό ή θηλυκό? Τώρα νομίζω ότι το που φτάσαμε, Μανώλη, τα έχουμε μπερδέψει. Τι είναι αρσενικό, τι είναι θηλυκό, τι είναι ουδέτερο. Σαν σήμερα ιδρύεται η γερμανική χημική φαρμακευτική βιομηχανία Bayern, η οποία βγάζει την ασπιρίνη. Εγκαινιάζεται σαν σήμερα το 2004 η γέφυρα στο Ρίο Αντίριο, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου. Σαν σήμερα γεννιέται ο Αμπέμπε Μπικίλα, ο γνωστός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος, χρυσός Ολυμπιονίκης και το 1966 και το 1960 και το 1964. Σαν σήμερα το μαναράκι Σαρλίς Θερόν γεννιέται το 1975. Ενώ να σας πω ότι σαν σήμερα πεθαίνει το 1957 ο Όλιβερ Χάρντλι, ο Αμερικάνος ηθοποιός, το πληθωρικό μισό του κινηματογραφικού ζευγαριού, Χοντρός Λιγνός, ο Χοντρός φυσικά. Σαν σήμερα γίνανε όλα αυτά.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Έχει γίνει, λέει, πολύ μεγάλη φασαρία με την Ozempic, αυτή την ένεση που έχει ξεκινήσει για τους διαβητικούς, η οποία σου έφερνε μια διάθεση, μια αίσθηση ότι είσαι κορεσμένος, ότι έχεις φάει πάρα πολύ, και αυτό λειτουργούσε πάρα πολύ έντονα στο να χάνει κάποιος κιλά εύκολα και γρήγορα χωρίς να πεινάει. Διαβάζω τώρα τους ισχυρισμούς ότι, λέει, παίζει και ένα ρόλο στο μέγεθος του αντρικού μορίου, ότι δηλαδή βοηθάει στο να είναι μεγαλύτερο. Είναι αλήθεια, είναι μύθος? Και τώρα, επειδή να σας πω την αλήθεια, έχω πάρει από αυτή την Ozempic, θέλω να διαβάσω λίγο το ρεπορτάζ, να δω τελικά είναι αλήθεια ή είναι μύθος. Μιλάνε για μια διαφορά περίπου 2,5 ως 3,5 εκατοστά σε αυτή την έρευνα, για το αν υπάρχει, αν είναι, αν έγινε, αν δεν έγινε. Λοιπόν, πάντως, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη ότι τα φάρμακα που έχουν αυτού του είδους τους ορμόνες μπορεί να βοηθήσουν και σε άλλα πράγματα. Η εξήγηση φαίνεται να είναι πολύ απλή και οπτική. Όταν ένας άντρας χάνει λίπος κάτω από την κοιλιακή περιοχή, αποκαλύπτεται ένα κομμάτι που ήταν εθαμένο στο λίπος. 99% αυτή είναι η απάντηση. Δεν μας

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε Αδαμάντιο Κορά 25 στη Κάτω Πάφο στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες καθώς και παραδόσεις delivery.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορά 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

ήθελα, αγαπητοί μου φίλοι, τώρα την προσοχή σας, διότι το θέμα αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει προσωπικά. Είναι μια πάρα πολύ αγαπημένη ηθοποιός και πάρα πολύ όμορφη ηθοποιός, ο λόγος για μία από τις ομορφότερες, για την Σαρλίζ Θερόν. Λέει, έκανα ένα one night stand με έναν 26χρονο και ήταν καταπληκτικά, είπε η Σαρλίζ. Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι Σαρλίζ δεν είμαι 26. Ήπια μένα από το παραπάνω και σου είπα ότι είμαι 26. Δεν είμαι 26. Είμαι αρκετά μεγαλύτερος. Το φέρνω βαρέως γιατί η γυναίκα νομίζει ακόμα ότι ήμουν 26. Δηλαδή, ήταν καταπληκτικό. Κάνω τώρα το είδος του σεξ που δεν έκανα ποτέ όταν ήμουν 20-30 χρονών. Εμείς θα πρέπει να μπορούμε να λέμε αυτό, ναι, εγώ θα έχω οργασμό. Καλά, και εμείς γιατί είμαστε εδώ, βρε Σαρλίζ? Μπορεί να μην είμαστε 26, αλλά είδες τα αποτελέσματα. Έτσι, να μην λέμε τώρα παραπάνω, να μην λέμε παραπάνω. Μάλιστα. Μπράβο στη Σαρλίζ τουλάχιστον που απελευθερώθηκε, αν όχι σεξουαλικά, σίγουρα προσωπικά, και μπορεί να μιλάει λίγο πιο απελευθερωμένα για κάποια πράγματα.

Και διαβάζω ένα ρεπορτάζ πέρα από τα ντοκιμαντέρ, τις ταινίες, τα sequel και όλα τα άλλα που έχουμε δει. Τι συνέβη, λέει, με το πτώμα του Πάμπλο Εσκομπάρ? Ο τάφος βρίσκεται σε μια ιδηλιακή τοποθεσία. Για τους περισσότερους, ο αδίστακτος Κολομβιανός βαρόνος των ναρκωτικών στο καρτέλ του Μεντεγίν, Πάμπλο Εσκομπάρ, δεν χρειάζεται συστάσεις. Σκότωσε περίπου 4.000 ανθρώπους στη διάρκεια της ζωής τους και το διαβόητο καρτέλ που ίδρυσε και ηγήθηκε έδωσε μια καθαρή περιουσία περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο μοχθηρός άρχοντας του εγκλήματος είναι θαμμένος στο καμενάριο Τζερντούσες Μορντεσκάρο. Μάλιστα, μάλιστα. Ο τάφος βρίσκεται σε μια ιδηλιακή τοποθεσία νότια του Μεντεγίν, όπου μεγάλωσε σε ένα λόφο που δεσπόζει στην πόλη και στην κοιλάδα της Αμπουρά. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι είναι μέσα? Είναι μέσα, πιστεύετε? Πείστε μου.

Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

Οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram, μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

βράζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Power Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 4 στο μικρόφωνο, Γιώργος Αξιαντέ. Κοινή αμυντική συμφωνία υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, η οποία προβλέπει πως ένοπλη επίθεση εναντίον μιας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η συμφωνία υπεγράφει σε μια περίοδο περιφερειακής αναταραχής με τα κράτη του κόλπου να δέχονται επιθέσεις από το Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, ο Τούρκος πρόεδρος Ταϊπ Ερντογάν, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν συναντήθηκαν στο παλάτι Αλ-Σάφα στη Μέκα. Στο πλαίσιο της συνάντησης πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος Κοινής Άμυνας της Μέκας, κατά την οποία εξετάστηκαν οι σχέσεις μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, καθώς και σειρά ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος. Όπως επισημαίνεται, οι τρεις χώρες υπέγραψαν την κοινή συμφωνία με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και προκειμένου να προωθήσουν την ειρήνη, την ασφάλεια και την σταθερότητα τόσο στην περιοχή όσο και ευρύτερα. Η συμφωνία βασίζεται στο άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα ατομικής ή συλλογικής νόμιμης άμυνας σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης. Ως εκ τούτου, η περίπτωση εξωτερικής απειλής σε περίπτωση εξωτερικής απειλής Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν θα μπορούν να προχωρήσουν σε κοινή αμυντική αντίδραση. Η υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας θα επιφέρει επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος στο νησί, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας. Ο Μιχάλης Ζαμιανός διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος θα μειωθεί, αφού ενδεχομένως θα αυξηθεί. Αναφερόμενος στην είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στον Great Sea Interconnector, ο κύριος Ζαμιανός υπέδειξε πως το GSI είναι ένα γεωπολιτικό έργο και το γαλλικό ενδιαφέρον δημιουργεί μεγαλύτερη σιγουριά για την υλοποίησή του. Σημείωσε επίσης ότι ο ΑΔΜΙΕ παραμένει μέτοχος και θα διαχειρίζεται το έργο. Παράλληλα, ο κύριος Ζαμιανός επεσήμανε πως η απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενδεχόμενη συμμετοχή της ως μέτοχος στο έργο θα εξαρτηθεί από το τι θα καταδείξει η μελέτη δέουσας επιμέλειας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Κληθείς να σχολιάσει τις τουρκικές απειλές, ο κύριος Ζαμιανός διαβεβαίωσε ότι Κύπρος και Ελλάδα θα διαφυλάξουν τα δικά τους δικαιώματα ενεργώντας πάντοτε στην βάση του διεθνούς δικαίου. Στα 82 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε το μεσημέρι η τιμή του αργού πετρελαίου μετά την αρχική άνοδο το πρωί στα 83,17 δολάρια το βαρέλι. Επιπλέον η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου υποχώρησε κατά 0,52% στα 55,47 σεντ την μεγαβατόρα. Έφηβος οπλισμένος με πιστόλι σκότωσε 8 ανθρώπους, τους 6 από τους οποίους σε λύκειο κοντά στην Μπανγκόκ, όπως έγινε γνωστό από τις αρχές και την αστυνομία της Ταϊλάνδης. Ο έφηβος σκότωσε αρχικά τον παππού και την γιαγιά του με το πιστόλι το οποίο ανήκε στον παππού του. Στη συνέχεια πήγε στο λύκειό του, όπου σκότωσε 6 ανθρώπους, 3 μαθητές και 3 εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο δράστης ηλικίας 14 ετών και μαθητής του Λυκείου, όπου ανεξεπήρ, έχασε επίσης τη ζωή του, χωρίς να είναι σαφές αν σκοτώθηκε από την αστυνομία ή έδωσε τέλος στη ζωή του. Επίσης δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό το κίνητρό του. Φέρεται ότι πυροβόλησε 26 φορές, ενώ άλλες 34 σφαίρες βρέθηκαν στη σκηνή του φωνικού. 15 μαθητές τραυματίστηκαν προσπαθώντας να διαφύγουν. Διευκρίνησε ο Ταϊλανδός υφυπουργός εσωτερικών Πολάπι Σουβουντζβί και τόνισε πως η Ταϊλάνδη αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα οπλοκατοχής. Δίκτυο διακινητών στη Μεσόγειο εξάρθρωσε η αστυνομία στην Ισπανία με τη σύλληψη 78 ατόμων, μεταξύ των οποίων και 4 ηγετικών στελεχών της εγκληματικής οργάνωσης. Το δίκτυο χρησιμοποιούσε ταχύπλοα για μεταφορά συνθετικών ναρκωτικών από την Ισπανία προς την Αλγερία, ενώ στο ταξίδι της επιστροφής οι διακινητές στρίμωχναν μετανάστες στα σκάφη, προκειμένου να τους οδηγήσουν στις ακτές της Ιβηρικής Χερσονήσου ή στις Βαλεαρίδες νήσους. Σύμφωνα με τις έρευνες, η παράνομη δραστηριότητα των διακινητών απέφερε κέρδη που ξεπερνούν τα 24 εκατομμύρια ευρώ από συνολικά 64 δρομολόγια και μεταφορά περίπου 2.000 παράτυπων μεταναστών προς την Ισπανία. Ο διάπλους κόστιζε έως και 12.000 ευρώ ανά άτομο. Το νησιωτικό σύμπλεγμα των Βαλεαρίδων χρησιμοποιείται συχνά ως θαλάσσια δίωδος για μετανάστες από την Βόρεια Αφρική στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ευρώπη.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Επαφές για θέματα της αρμοδιότητάς του αρχίζει ο νέος Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Ηλίας Μυριάντου. Στο πρωί πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη υπό τη νέα ιδιότητά του στον Δήμο Ακάμα και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μαρίνο Λάμπρου. Στην συνάντηση, σύμφωνα με τον κύριο Μυριάντου, συζητήθηκαν εκτενώς θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Από πλευράς του, ο Δήμαρχος Ακάμα Μαρίνος Λάμπρου είπε ότι το κύριο πρόβλημα που υπάρχει στον Δήμο Ακάμα είναι το Εθνικό Δασικό Πάρκο που ο Δήμος διακαώς μαζί με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δασών, θέλουν άμεσα να ξεκινήσει, όπως είπε, σημειώνοντας ότι το έργο έχει σταματήσει εδώ και σχεδόν 2 χρόνια. Εμείς θέλουμε να ξεκινήσει, όπως έδειξαν οι μελέτες που έχει κάνει το Υπουργείο. Στηρίζουμε τα κυβερνητικά τμήματα και αυτός είναι ο στόχος μας. Άμεσα να ξεκινήσει, χωρίς καμιά άλλη καθυστέρηση, ανέφερε, σημειώνοντας ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία είναι δευτερεύοντα. Την Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 11 το πρωί, ο κύριος Μυριάνθου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πόλεως Χρυσοχούς. Στη σύλληψη 28χρονου αλλοδαπού προχώρησε αστυνομία για υποθέσεις διαρρήξεων. Συγκεκριμένα, σε συντονισμένη επιχείρηση με στόχο την πρόληψη και εξεχνίαση υποθέσεων κλοπών και διαρρήξεων στην περιοχή της Κισόνεργας, τα μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης ΠΑΦΟΥ εντόπισαν άντρα να κινείται ύποπτα στην περιοχή, γεγονός που προκάλεσε υποψίες ότι ενδεχομένως να προετοιμαζόταν να προβεί σε παράνομη πράξη. Μετά από παρακολούθηση, ο ύποπτος έγινε αντιληπτός να επιχειρεί να διαρρήξει κατοικία και ανακόπηκε από τα μέλη της αστυνομίας. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν διαρρηκτικά εργαλεία καθώς και μικρή ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα να συλληφθεί αυτόφορα. Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για αλλοδαπό άντρα ηλικίας 28 ετών, κάτοικο ΠΑΦΟΥ. Από τις περαιτέρω εξετάσεις της αστυνομίας προέκυψε μαρτυρία που τον συνδέει και με άλλες υποθέσεις διαρρήξεων. Συγκεκριμένα, διερευνάται η εμπλοκή του σε διάρρηξη κατοικίας και κλοπή χρηματικού ποσού ύψους 3.537 ευρώ, η οποία διαπράχθηκε τον Νοέμβριο του 2025, καθώς και σε διάρρηξη κατοικίας με σκοπό την κλοπή που διαπράχθηκε τον Μάιο του 2026. Ο 28χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου ΠΑΦΟΥ, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης του για 5 ημέρες. Άψογη χαρακτηρίζει τη συνεργασία με τον Αλέξη Βαφεάδη, ο βουλευτής ΠΑΦΟΥ του Δυσσή Χαράλαμπος Πάζαρος. Σε γραπτή δήλωση με την ολοκλήρωση της θητείας του Αλέξη Βαφεάδη στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο βουλευτής ΠΑΦΟΥ εκφράζει τις ευχαριστίες του και τονίζει ότι για τον ίδιο ο Αλέξης Βαφεάδης υπήρξε ένα συνεργάτη στον οποίο μπορούσε πάντα να βασιστεί. Κάθε φορά που χρειαζόταν ήταν εκεί για να ακούσει, να συγκαλέσει και να συντονίσει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίλυση προβλημάτων. Ιδιαίτερα αναφέρει ο κ. Πάζαρος για τον δρόμο κάτω ΠΑΦΟΥ κόλπου των Κοραλίων, ένα έργο που παρέμεινε στάσιμο για δεκαετίες και το οποίο έθεσε ως προτεραιότητα. Με την εκλογή του το 2021, εργαστήκαμε με επιμονή και καταφέραμε να το φέρουμε ένα βήμα πριν από την προκήρυξη των προσφορών, νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Το Δήμο Πόλης Χρυσοχούς υπογράφηκε συμβόλαιο για την ανέγερση αμφιθεάτρου χωρητικότητας 490 θέσεων και 14 θέσεων αμαία. Το κόστος για το νέο αμφιθέατρο θα είναι στα 2.657.590 ευρώ πλέον ΦΠΑ και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 23-27 μέσω της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι κατασκευαστικές εργασίες θα αρχίσουν την 1η Σεπτεμβρίου του 2026, ενώ η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται εντός 16 μηνών. Ο Δήμος ΠΑΦΟΥ ανακοινώνει αλλαγή του προγράμματος συλλογής ανακυκλώσιμων συσκευασιών PMD και χαρτιού λόγω των διακοπών του 15 Αυγούστου. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, η προγραμματισμένη συλλογή ανακυκλώσιμων από την Green Dot την Παρασκευή 14/8/26, η οποία πραγματοποιείται κατά τις βραδινές ώρες, θα ξεκινήσει από το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 62 χρόνων από τις ιστορικές μάχες της Τηλιρίας τον Αύγουστο του 64, τελείται την Κυριακή 9 Αυγούστου στον Ιερό Ναό των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των Παχίαμου το Εθνικό Μνημόσυνο των Πεσόντων. Του μνημοσύνου θα προστεί ο Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος στην παρουσία των πολιτικών, θρησκευτικών και στρατιωτικών αρχών. Τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, ο οποίος θα εκφωνήσει και τον επιμνημόσυνο λόγο. Για το πρώτο παιχνίδι στο τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, η Πάφος ιτήθηκε χθες βράδυ με 1-0 από τη Salzburg στην Αυστρία. Ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας της Ομόνιας στο Γιβραλτάλ με την Λίνκολ. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Χρυσοστόμου, Ραφαέλα και Ελένη, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου 23, έναντι γυμναστηρίου ΑΚΒΑ δίπλα από το περίπτερο σέντρο στη Χλώρακα και Κοκκίνου Δωροθέα που βρίσκεται στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή 51 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι γενικά κυρίως έθριος, ενώ στις παράλιες περιοχές παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Κόσμος 95.2.

Power Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο τελείωμα.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Η παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε Αδαμάντιο Κορα 25 στη Κάτω Πάφο στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες καθώς και παραδόσεις delivery.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Η ώρα είναι 7 στο μικρόφωνο, Γιώργος Αξιάντε. Η υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας θα επιφέρει επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος στο νησί, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας. Ο Μιχάλης Ζαμιανός διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος θα μειωθεί, αφού ενδεχομένως θα αυξηθεί. Αναφερόμενος στην είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridian ως πλειοψηφικού μετόχου στον Great Sea Interconnector, ο κ. Ζαμιανός υπέδειξε πως το GSI είναι ένα γεωπολιτικό έργο και το γαλλικό ενδιαφέρον δημιουργεί μεγαλύτερη σιγουριά για την υλοποίησή του. Σημείωσε επίσης ότι ο ΑΔΜΙΕ παραμένει μέτοχος και θα διαχειρίζεται το έργο. Παράλληλα, ο κ. Ζαμιανός επεσήμανε πως η απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενδεχόμενη συμμετοχή της ως μέτοχος στο έργο θα εξαρτηθεί από το τι θα καταδείξει η μελέτη δέουσας επιμέλειας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Κληθείς να σχολιάσει τις τουρκικές απειλές, ο κ. Ζαμιανού διαβεβαίωσε ότι Κύπρος και Ελλάδα θα διαφυλάξουν τα δικά τους δικαιώματα, ενεργώντας πάντοτε στη βάση του διεθνούς δικαίου. Κοινή αμυντική συμφωνία υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάνη, η οποία προβλέπει πως ένοπλη επίθεση εναντίον μιας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η συμφωνία υπεγράφει σε μια περίοδο περιφερειακής αναταραχής με τα κράτη του κόλπου να δέχονται επιθέσεις από το Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, ο Τούρκος πρόεδρος Ταΐπ Ερντογάν, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν συναντήθηκαν στο παλάτι Αλ-Σάφα στη Μέκα. Στο πλαίσιο της συνάντησης πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος Κοινής Άμυνας της Μέκας, κατά την οποία εξετάστηκαν οι σχέσεις μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, καθώς και σειρά ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος. Όπως επισημαίνεται, οι τρεις χώρες υπέγραψαν την κοινή συμφωνία με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και προκειμένου να προωθήσουν την ειρήνη, την ασφάλεια και την σταθερότητα τόσο στην περιοχή όσο και ευρύτερα. Η συμφωνία βασίζεται στο άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα ατομικής ή συλλογικής νόμιμης άμυνας σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση εξωτερικής απειλής, Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν θα μπορούν να προχωρήσουν σε κοινή αμυντική αντίδραση. Χωρίς υπαναχώρηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν φαίνεται εφικτή η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν που θα επέτρεπε εκ νέου την απρόσκοπτη διέλευση από τα στενά του ορμού, εκτιμούν διεθνείς αναλυτές. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενδέχεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να χρειαστεί να προβεί σε συμβιβασμό. Παρότι και οι δύο πλευρές υποστηρίζουν ότι βρίσκονται κοντά σε επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων, η Ουάσιγκτον έχει αποκλείσει οποιανδήποτε συμφωνία η οποία θα εδραίωνε τον έλεγχο του Ιράν στα στενά, περιλαμβανομένης και της επιβολής διοδίων. Την ώρα μάλιστα που ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει πως η ναυσιπλοεία διεξέγεται ελεύθερα μέσω των στενών, η Τεχεράνη επεξεργάζεται νομοσχέδιο για απαγόρευση της διέλευσης πλοίων από χώρες που θεωρεί εχθρικές, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Εκτιμάται πάντως η συμφωνία Ιράν-Ομάν διάρκειας 60 ημερών για την επαναλειτουργία των στενών να ανοίξει το δρόμο για νέα φάση αποκλιμάκωσης στην περιοχή, προετοιμάζοντας το έδαφος για τεχνικές διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης χωρίς την επιβολή τελών διέλευσης στα πλοία. Σε συμβολικό κλείσιμο του οδοφράγματος Ζώδιας Αστρομερίτη προχώρησαν νωρίς το απόγευμα οι μοτοσυκλετιστές στο πλαίσιο του Οδηπορικού Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ Σολομού. Οι μοτοσυκλετιστές έκλεισαν το οδόφραγμα για λίγα λεπτά χωρίς να κλείσει ο δρόμος και στη συνέχεια αποχώρησαν. Σύμφωνα με την αστυνομία, το οδηπορικό αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 8 το βράδυ και θα περιλαμβάνει στάσεις σε οδοφράγματα της επαρχίας Λευκωσίας. Αύριο το απόγευμα οι μοτοσυκλετιστές θα συγκεντρωθούν σε χώρους σε όλες τις επαρχίες και θα αναχωρήσουν για το οδόφραγμα Δερίνιας, ενώ το πρωί της Κυριακής αντιπροσωπεία των μοτοσυκλετιστών καθώς και μέλη των οικογενειών των δύο ηρών θα μεταβούν για κατάθεση στεφάνων στο οδόφραγμα Δερίνιας και ακολούθως στην εκκλησία Αγίου Δημητρίου στο Παραλίμνη, όπου θα τελεστεί το μνημόσυνο. Στη συνέχεια, οι μοτοσυκλετιστές θα παραστούν στο κημητήριο Παραλιμνίου για Τρισάγιο. Ξανά στην κυκλοφορία σήμερα ο δρόμος προς τις αφίξεις του αεροδρόμιου Λάρνακα. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τις 3 το απόγευμα τα ιδιωτικά οχήματα θα μπορούν να παραλαμβάνουν επιβάτες από τον χώρο των αφίξεων, ενώ τα ταξί θα εξυπηρετούν την επιβίβαση αποκλειστικά από τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους δυτικά του αεροσταθμού. Όσο αφορά την αποβίβαση, το κοινό θα εξυπηρετείται από οχήματα ταξί μέσω του δρόμου προς τον χώρο των αναχωρήσεων. Την ίδια ώρα η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να τηρούν τη νέα σήμανση και τις υποδείξεις των μελών της, τα οποία θα βρίσκονται στην περιοχή για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διενέργεια ελέγχων.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Επαφές για θέματα της αρμοδιότητάς του αρχίζει ο νέος Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Ηλίας Μυριάνθρου. Στο πρωί πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη υπό τη νέα ιδιότητά του στο Δήμο Ακάμα, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μαρίνο Λάμπρου. Στη συνάντηση, σύμφωνα με τον κύριο Μυριάνθρου, συζητήθηκαν εκτενώς θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Από πλευράς του, ο Δήμαρχος Ακάμα Μαρίνος Λάμπρου είπε ότι το κύριο πρόβλημα που υπάρχει στον Δήμο Ακάμα είναι το Εθνικό Δασικό Πάρκο, το οποίο ο Δήμος διακαώς μαζί με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες θέλει άμεσα να ξεκινήσει, σημειώνοντας ότι το έργο έχει σταματήσει εδώ και σχεδόν 2 χρόνια. Την Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 11 το πρωί ο Επίτροπος Περιβάλλοντος θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πόλεως Χρυσοχούς. Στη σύλληψη 28χρονου Ολοδαπού προχώρησε αστυνομία για υποθέσεις διαρρήξεων σε συντονισμένη επιχείρηση με στόχο την πρόληψη και εξιχνίαση υποθέσεων κλοπών και διαρρήξεων στην περιοχή της Κισόνεργας. Μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης ΠΑΦΟΥ εντόπισαν άντρα να κινείται ύποπτα στην περιοχή, γεγονός που προκάλεσε υποψίες. Μετά από παρακολούθηση, ο ύποπτος έγινε αντιληπτός να επιχειρεί να διαρρήξει κατοικία και ανακόπηκε από τα μέλη της αστυνομίας. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, καθώς και μικρή ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και όπως διαπιστώθηκε πρόκειται για αλλοδαπό άντρας ηλικίας 28 ετών, κάτοικο ΠΑΦΟΥ. Από τις περαιτέρω εξετάσεις προέκυψε μαρτυρία που τον συνδέει και με άλλες υποθέσεις διαρρήξεων και συγκεκριμένα διερευνάται η εμπλοκή του σε διάρρηξη κατοικίας και κλοπή χρηματικού ποσού ύψους 3.537 ευρώ, η οποία διαπράχθηκε τον Νοέμβριο του 2025, καθώς και σε διάρρηξη κατοικίας με σκοπό την κλοπή που διαπράχθηκε τον Μάη του 2026. Ο 28χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου ΠΑΦΟΥ, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής του για 5 ημέρες. Ο βουλευτής ΠΑΦΟΥ του Δυσσή Χαράλαμπος Πάζαρος, υπό την ιδιότητα του ως μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, συνόδευσε χθες τον πρόεδρο του Πανκύπριου Παναγροτικού Συνδέσμου Τάσο Γιαπάνη και μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής στις επισκέψεις που πραγματοποίησαν στον Σόδα και σε αμπελώνες της Επαρχίας ΠΑΦΟΥ. Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση του Χαράλαμπου Πάζαρου, κατά την επίσκεψη στο Σόδα ενημερώθηκαν για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην παραλαβή των σταφυλιών, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκαν τον Κάθικα, όπου διαπίστωσαν από κοντά το μέγεθος των ζημιών που έχει προκαλέσει ο περονόσπορος στους αμπελώνες της περιοχής. Όπως αναφέρει ο βουλευτής του Δυσσή, τα ζητήματα που τέθηκαν ενώπιον τους θα οδηγηθούν προς συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας με στόχο την αναζήτηση ουσιαστικών λύσεων και την αποτελεσματικότερη στήριξη των πληγέντων παραγωγών. Το Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς υπογράφηκε συμβόλαιο για την ανέγερση του αμφιθεάτρου χωρητικότητας 490 θέσεων και 14 θέσεων αμαία. Το κόστος για το νέο αμφιθέατρο θα είναι στα 2.657.590 ευρώ πλέον ΦΠΑ και θα συγχρηματοδοθεί από το Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 μέσω της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι κατασκευαστικές εργασίες θα αρχίσουν από την 1η Σεπτεμβρίου του 2026, ενώ η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται εντός 16 μηνών. Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει αλλαγή του προγράμματος συλλογής ανακυκλώσιμων συσκευασιών PMD και χαρτιού λόγω των διακοπών του 15 Αυγούστου. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, η προγραμματισμένη συλλογή ανακυκλώσιμων από την Green Dot την Παρασκευή 14 8 του 26, η οποία πραγματοποιείται κατά τις βραδινές ώρες, θα ξεκινήσει από το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 62 χρόνων από τις ιστορικές μάχες της Τηλιρίας τον Αύγουστο του 1964, τελείται την Κυριακή 9 Αυγούστου στον Ιερό Ναό των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Παχίαμο το Εθνικό Μνημόσυνο των Πεσόντων. Του μνημοσύνου θα προστεί ο Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος στην παρουσία των πολιτικών, θρησκευτικών και στρατιωτικών αρχών. Τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, ο οποίος θα εκφωνήσει και τον επιμνημόσυνο λόγο. Για το πρώτο παιχνίδι στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, Πάφος ιτήθηκε χθες βράδυ με 1-0 από την Salzburg στην Αυστρία. Ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας της Ομόνιας στο Γιβραλτάρ με την Λίνκολ. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Χρυσοστόμου, Ραφαέλα και Ελένη, που βρίσκεται στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του 3ου 23 έναντι του γυμναστηρίου ΑΚΒΑ δίπλα από το περίπτερο Σέντρο στη Χλωράκα, και Κοκκίνου Δωροθέα, που βρίσκεται στην Γρίβα Διγενή 51 στην πόλη Χρυσοχούς.

0: Και τώρα ο καιρός.
1: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
2: Και ο καιρός. Απόψε, ο καιρός θα συνεχίζει να είναι γενικά κυρίως έθριος, ενώ στις παράλληλες περιοχές παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα καταστούν καταβατικοί ασθενείς. Τρία μποφόρ. Η θάλασσα στα βορειοδυτικά και τα δυτικά θα παραμείνει τοπικά λίγο ταραγμένη, ενώ στα υπόλοιπα παράλια θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, το πρωί ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ, για να ενισχυθούν σταδιακά μέχρι το απόγευμα και να καταστούν γενικά μέτρη μέχρι ισχυρή και τοπικά ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα τις πρωινές ώρες θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά και τα βορειοδυτικά και ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια, ωστόσο προοδευτικά θα καταστεί γενικά λίγο ταραγμένη και στα νοτιοδυτικά παροδικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: τα Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Cis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starcisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Ζήλος 95.2.
1: A gente fazendo aquela festa nova.

μου Γιορτάνης αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής ξεκίνησε. Αυτό σηματοδότησε, κυρίες και κύριοι, δύο υπέροχες ώρες γεμάτες ελληνική μουσική, ελληνικές επιτυχίες, νέες ελληνικές επιτυχίες. Έχουμε πολλές καινούριες κυκλοφορίες μας το καλοκαίρι. Τις ακούτε πρώτοι εδώ, το ξέρετε. Οφείλω να το πω, να το θυμίσω. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο να πιω, ρε παιδιά, λίγο νεράκι, ξέρετε το, να πάρω μια ανάσα.

Αγαπητοί μου φίλοι, μία εκπομπή με πλούσιο περιεχόμενο είναι πάντα μία πλούσια εκπομπή. Τώρα, εντάξει, οκ, okay, ήταν λογοπαίχνιο. Από τα κακόγουστα αστεία μου, ξέρω, δεν γέλασε κανείς, μη μου αγχώνεστε. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά, να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Έχουμε ενότητα throwback, κυρίες και κύριοι. Ονομαστικές εορτές επετείους και τι έγινε σαν σήμερα, φυσικά. Σας έχω summer edition tips. Έτσι στις εκπομπές θα θυμόμαστε τι πρέπει να τηρούμε, έτσι να, ποια είναι αυτά τα όμορφα summer teams που πρέπει να ξέρουμε για το καλοκαίρι, για να προστατευόμαστε και να περνάμε ακόμα πιο καλά στις παραλίες και στις διακοπές. Έχουμε κρύα ανέκδοτα, έχουμε προτάσεις ταινιών από Netflix, γιατί είμαι σίγουρος ότι είστε ταινιοφάγοι αυτή την περίοδο του καλοκαίριου, και φυσικά έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και πρώτες αποκλειστικότητες, μεταδόσεις, φυσικά και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Εννοείται ότι επικοινωνούμε, αρκεί και μόνο να μας ακολουθείτε στα social media. Ευχαριστώ πολύ.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να θυμάσαι πως οι καλύτερες στιγμές της ζωής συνήθως δεν ήταν προγραμματισμένες. Πάρε μια βαθιά ανάσα, μείνε συντονισμένος και τα καλύτερα έρχονται.

το πάθος μου με την επικοινωνία, το ξέρετε άλλωστε, το ραδιόφωνο επιτελεί έναν τέτοιο σκοπό. Λοιπόν, βρίσκεται το ραδιόφωνο στα social media ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί μου στέλνετε το αγαπημένο σας τραγούδι, μου στέλνετε ιδέες και προτάσεις για την εκπομπή, τι σας αρέσει, εάν γελάτε με τα ανέκδοτα ή αν έχετε να προτείνετε κι εσείς μια καλή ταινία. Μέσα από τα social media μας ακολουθείτε και εκεί η σχέση μας δυναμώνει, αλλά το πιο σημαντικό, επικοινωνούμε καλύτερα και ουσιαστικά. Σας περιμένω.

Είμαι ο Γιορδάνης, αγαπητός, να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Αστέριο, Αστέρι, Αστέρο και Νικάνορ. Έχουμε μία επέτειο, Διεθνής ημέρα της μπύρας και ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Σαν σήμερα το 1863 ιδρύεται η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία Bayer και παρασκευάζει την ασπιρίνη. Μάλιστα. Μπράβο τους. Κάναν και κάτι καλό.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Summer Edition Tips και τι θα σας πω, το αυτονόητο. Προτιμάτε ανοιχτόχρωμα και βαβακερά ρούχα το καλοκαίρι. Βοηθούν το σώμα να αποβάλει καλύτερα θερμότητα και φυσικά δεν απορροφούν περισσότερη ακτινοβολία σε σχέση με τα σκουρόχρωμα και ειδικά τα μαύρα.

Τα social media δεν χρησιμοποιείται και δεν θέλω να ακούσω καμιά δικαιολογία. Βρείτε μας εκεί, Γιορτάνης Αγαπητός Official. Βρείτε και το ραδιόφωνο σε όλες τις πλατφόρμες. Πατάμε follow. Εντάξει, το like είναι προαιρετικό. Κάνουμε στοράκια, μας ταγκάρετε. Ζητάτε τραγούδια και εννοείται επικοινωνείτε μαζί μας. Σας περιμένω εκεί.

0: να δει.
1: Είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot και θέλω να σας πω, για να μην έχετε φλούδες ελπίδες, πως ο Jack Norris κάνει λάθος, αλλά η πραγματικότητα διορθώνεται. Όχι αυτός.

TikTok, Instagram, Facebook και είμαι σίγουρος πως σε πολλές πλατφόρμες είστε εκεί. Ελάτε να τα λέμε και μέσα από αυτές τις πλατφόρμες λοιπόν. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη δυνατή παρέα που φυσικά θα επικοινωνούμε, θα ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, θα κάνετε τα story σας και θα επικοινωνείτε άμεσα και ουσιαστικά μαζί μας.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και σήμερα θα σας παρουσιάσω την ταινία, την νούμερο ένα ταινία της τελευταίας 20ετίας, έτσι όπως αυτή έχει συγκλίνει από κριτικούς κινηματογράφου, αλλά και από διάφορα ψηφίσματα που έχουμε βρει στο διαδίκτυο από έγκριτα περιοδικά κινηματογράφου. Αλλά θεωρούμε και εμείς εδώ όλη η ομάδα της εκπομπής ότι δικαίως αξίζει να βρίσκεται θέση νούμερο 1. Νούμερο 1 λοιπόν με τις 20 δημοφιλέστερες ταινίες της 20ετίας είναι η ταινία Interstellar. Είναι ένα αριστούργημα του Christopher Nolan. Το Interstellar είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Όταν είχε φτάνει στα οριά της, μια ομάδα αστροναυτών ξεκινά ένα ταξίδι μέσα από το χρόνο και το χώρο, αναζητώντας ένα νέο σπίτι για την ανθρωπότητα. Εκπληκτικά οπτικά εφέ, συγκλονιστική μουσική από τον μοναδικό Hans Zimmer και μια ιστορία που μιλάει για την αγάπη, τη θυσία και την ελπίδα. Το Interstellar θεωρείται δικαίως μια από τις σπουδαιότερες ταινίες του 21ου αιώνα. Είναι από εκείνες τις ταινίες που, όταν πέσουν οι τίτλοι τέλους, συνεχίζουν να σε απασχολούν για πολλές ημέρες. Interstellar λοιπόν, νούμερο 1 της τελευταίας 20ετίας, η ταινία που σας προτείνουμε για σήμερα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής ολοκληρώθηκε. Πολλά πολλά φιλιά, όλη μου την αγάπη για τα υπέροχα μηνύματά σας και σήμερα στην εκπομπή. Να περάσετε μαγικά το Σαββατοκύριακο που έρχεται και μην ξεχνάτε ότι από Δευτέρα τα λέμε κανονικά. Μην το πω και τραγουδιστά. Από Δευτέρα θα πάψω να καπνίζω και τα λοιπά και τα λοιπά. Νομίζω θα καθιερώσω αυτό το τραγούδι στις εκπομπές της Παρασκευής. Από Δευτέρα. Καλή ιδέα.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Τώρα που γρήγορα νυχτώνει, σαν παραμύθι θα σου το πω.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

Πολύ πολύ ευχαριστώ. Από την ώρα που βγήκα μέχρι τώρα σας ευχαριστώ. Πολύ. Πάλι ξανά θα τα πούμε σε λίγο.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Are you ready, Boots? Start walking.
4: Μικρές ώρες. Μεγάλες ευκαιρίες.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95.2.